0: Byte FM. Es ist 1 Uhr.
1: Knuspern.
2: Auf Byte FM wie gewohnt. Mein Name ist Markus Ortmanns. Herzlich willkommen.
3: Saragosti ximerose, chi mami demi merose. Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν, τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε, με τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα, δεν μπορείς, δυσάρεις δίφτη να αγνοείς. Φασέως και φασέησα, δε μουρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, μπούιλετ, ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε, πίπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα, γλώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι, φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση, κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, ελθέ ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σκάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο Χριστός.